να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο πω πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Αμπω σώπορ.

0: Λάγα μπορέινο μπινινανός, μπο βολουντάτ σε ασίνα τέρα κόμον ασχέλο. Δούνανος αουένος πάντη καραδία, η πόρτονάνος νος δέβε, μεσκόσχονος τα πόρτονάνος δέβε δόρναν, ή νο λάγανος καί την τέντασιόν, μα λίβρανος δι μάλο.
1: Μη τα κομιντάμπο Μαρία,
0: γέντη γράσια, Σενιόρ τα κούβο, βότα μπενισιονά την τούρ μοχέρναν, η φρούτα τη βοβαρίκα, Ιησούς τα μπενισιονά, Σάντα Μαρία, Μάμα τη Διός, πίτι πανός πεκαδόρ, αόριν αόρα την ως μόρτο. Αμέν.
1: Μη τα κέρε, δεν Διός στάτα τότε ποδερόσο, κρεατόρ τη σχέλου η τέρα, η δεν Χέσου Χρίστος ο ούνικο Υιού νος Σενιόρ, κούτα κονσεπίτη Σπίριτου Σάντο, ανάσε τη Μαρία Βίρχεν, έλα παρσέβο τη Πόνσιο Πιλάτο, να να κρουσιφικέ, έλα μούρι να να αντερέ, έλα μπάχα δεν ρέινο τη μόρτο, έτσι τρες δία ρε ρεσουσιτά, έλα σούβι να σχέλω, τα συντάνα μαντρέτσι τη Διοστάτα τότε ποδερόσο, γέλε μπίνι παχούσγα μπίβο η μόρτο, μη τα κέρε δεν Σπίριτο Σάντο, Ιγλέσια Σάντο η Κατόλικο, κομμουνιόν τη Σάντο, πορτόν τυπικά, Ρεζουρεξιόν τη κάρνη, η βίδα ετέρνο. Αμήν. Τάτα ετέρνο, μη τα οφρεσέβω, κούρπα η σάγκερ, άλμα η διβινιδάτ τη βοιού μπιεν στιμά, νο Σενιόρ η Σαλβαδόρ Χεσού Χριστό.
0: Πα εξπιασιόν τη νος μες πικάναν, η πικάναν τη γεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Τάτα ετέρνο, μη τα οφρεσέβω, κούρπα η σάγκερ, ε άλμα η διβινιδά τη βοιού μπιεν στιμά, νο Σενιόρ η Σαλβαδόρ Χεσού Χριστό.
0: Πα εξπιασιόν τη νος μες πικάναν, η πικάναν τη γεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Τάτα ετέρνο, μη τα οφρεσέβω κούρπα η σάγκερ, ε άλμα η διβινιδάτ τη βοιού μπιεν στιμά, νος Σενιόρ η Σαλβαδόρ Χεσού Χριστό.
0: Πα εξπιασιόν τη νος μες πικάναν, η πικάναν τη γεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Τάτα ετέρνο, μη τα οφρεσέβω, κούρπα η σάγκρε, άλμα, η διβινιδάτ τη βοιού μπιεν στιμά, νο Σενιόρ η Σαλβαδόρ Χεσού Χριστό.
0: Πα εξπιασιόν τη νος μες πικάναν, η πικάναν τη γεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
1: Πασού δολορόσο πασιόν,
0: τένε μισηρικόρια κονός, η κουχεντέρ μόντο.
2: mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
3: Tata eterno, mi ta offresebo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passão.
2: Tene misericórdia com nós e com renter mundo.
3: Passo doloroso passão.
2: Tene misericórdia com nós e com renter mundo.
3: Passo doloroso passão.
2: Tene misericórdia com nós e com renter mundo.
3: Passo doloroso passão.
2: Tene misericórdia com nós e com renter mundo.
3: Passo doloroso passão.
2: Tene misericórdia com nós e com renter mundo.
3: Passo doloroso passão.
2: Tene misericórdia com nós e com renter mundo.
3: Passo doloroso passão.
2: Tene misericórdia com nós e com renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito y e tesoro di compasión ta inagotable, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.